0: Λαχώ χασε αργάνα μπροτ, δεν έρωτα πριν να γορνά μπροτ, δεν έρωτα κρυτζό, δεν σε φόχτε μου, δεν μπήρχε το μπροτ, δεν σου ασλάφω, δεν έρωτα κρυτζό, δεν έρωτα κρυτζό, δεν έρωτα κρυτζό, δεν έρωτα κρυτζό,
1: δεν έρωτα
0: κρυτζό, δεν έρωτα
1: κρυτζό,
0: δεν έρωτα κρυτζό, δεν
1: έρωτα
0: κρυτζό,
1: Ade.
0: Ade.
1: Ade.
0: Ade.